Πολλές απεργίες, πανικός, ένας χαμός, δρόμος, μη με κοιτάς! Ας έχω δει. Μοιοπική αφαιρετικότητα συγχωνεύει τα πράγματα και τις έννοιες για να μην ξεχωρίσεις τίποτα παραμοντά, σύνδε τα χρώματα να κατασπαράζει το ένα το άλλο και αυτό είναι νόμος.

0: είπαμε είμαι γελίος. Χαμογελώ κι ας αδιαφορήσετε. Χαμογελώ κι ας μη με ξέρετε. Δεν έχετε καν ακούσει για μένα από τρίτους. Δεν έχετε ακούσει το λιγμό μου που βγαίνει μέσα από το βραχνό λαιμό μου. Νυχτός. Τραβώντας μέσα το πικρό δηλητηριώδες άλλιο αίμα και γρέζει. Γρέζει από τον τόρνο που κατεργάστηκε την κρύα σιδερένια καρδιά μου. Χαμογελώ.
1: Έχει ξεχαστεί η ύπαρξή μου. Μήπως δεν υπήρξα ποτέ.
0: Χαμογελώ. Κι όμως είμαι κάπου μέσα σας.

0: Για κοινωνία αγγέλων και είχα ως βήμα ένα καφάσι της λαϊκής. Γύρω μου σημέρε κόσμος πολλής και όλοι τους αφήναν κάτι της.
1: ΕΝΠΛΟ 89,2.

0: En Plo 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Electronet, Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
1: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

κι απ' την πόλη που ξέρει καλά να ξεχνάει. Μια μικρή σου στέλνω ζωγραφιά.

0: λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, τη λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Radio.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

0: En Glow 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Καλά, τόσα χρόνια δεν έμαθες ποια είναι τα σωστά χαπάκια.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Διπλό 89,2.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28-840.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 8.

0: φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Emura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιο. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσμό.

μας. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής. Σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις. Και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί. Και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Ήμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει. Μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και συγκρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο.

0: En Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Θέλεις παράκια? Πάμε.
1: Σε περιμένω στη στάση.
0: Θέλεις μπουζούκια? Πάμε.
1: Πάσε κάτω την οπλάκια σου.
0: Πες ναι και πάμε.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Count it, Andy. Beautiful, beautiful.

0: 89,2.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Well, Dick, this is the moment. Astronaut John West, just a few brief seconds from now, will become the first human being to set foot on the sands of Mars. The whole world is waiting. The president is here at the Manned Spacecraft Center so he can speak to astronaut West as soon as he lands. That was astronaut Max Conrad in the MREV, or Mars Reconnaissance Excursion Vehicle, who will follow astronaut West to the surface.

0: and Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
6: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

να διαπερνά τα μίλη του δέρμα.

0: περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: En Plo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 90,2.
1: Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι εκνευρίστηκα εκείνο το μοιραίο βράδυ του χωρισμού. Στον καθένα μπορούσε να συμβεί. Εσύ όμως, αν περίμενες μια αφορμή, έκοψες κάθε δρόμο για εξηγήσεις.
2: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θυμάσαι καλά. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί έφυγες για το Λονδίνο χωρίς καν να με χαιρετήσεις. Ποιος λοιπόν έκοψε κάθε δρόμο για εξηγήσεις?
1: Το ξέρεις πως θα έφευγα. Έκανες πως κοιμόσουν το πρωί για να αποφύγεις να μου μιλήσεις.
2: Κοιμόμουν στα αλήθεια. Ήμουν αταραγμένη από νωρίς και είχα πάρει χάπια για να κοιμηθώ.
1: Σπουδαία δικαιολογία.

0: Ιαπωνές, Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Johann Vandefull, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από τη Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull το έχει βάλει προσωπικό στοίχημα να πάρει η Γερμανία μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το 2027 και 2028, σε μια περίοδο που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό βραχίωνα του ΝΑΤΟ και διαμεσολαβητικό για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Είμαστε θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD και διαβεβαίωσε στη γερμανική ραδιοφωνία DLF ότι η Γερμανία έχει τη συμπάθεια πολλών άλλων χωρών. Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο εγχείρημα γιατί υπάρχουν άλλες δύο ευρωπαϊκές υποψηφιότητες, η Πορτογαλία και η Αυστρία. Η Γερμανία, μετά την επανένωσή της το 1990, προσπαθεί κάθε 8 χρόνια να λάβει θέση μη μόνιμου μέλους για να επηρεάζει διεθνείς αποφάσεις. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι δυσκολότερα, κυρίως λόγω της εγκύτητας Βερολίνου και Ισραήλ. Η γερμανική κυβέρνηση εκφράζεται μόνο επιφυλακτικά για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης. Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, η Γερμανία δεν έχει αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης. Ο καγκελάριος Μέρτς δεν συμμετείχε επίσης ούτε στη διάσκεψη για την Παλαιστίνη, ούτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τις τελευταίες μέρες, πάντως, το Βερολίνο ζήτησε από το Ισραήλ αυτοσυγκράτηση και διάλογο με τον Λίβανο αντί για ένα νέο γύρο επιθέσεων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα από την Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
10: Ανησυχώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σε συνέντευξη σε δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη ότι αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Από όσο γνωρίζουμε, θα παραστεί, είπε ο Φιντάν στη Χασλή Νταμίν, δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη. Η συζήτηση περιστράφεται γύρω από την κρίση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ο Φιντάν επιβεβαίωσε την νυχτερινή συνομιλία του με τον Αραγτσί, που είχε αντικείμενο, όπως είπε, την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, επειδή το Ιράν είχε την εντύπωση ότι είχαν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς για μια εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα. Νομίζουμε, είπε, ότι η πρόσφατη συμβολή και οι επιχειρήσεις στο Λίβανο αποτελούν κατάφορη παραβίωση της συμφωνίας εκεχηρίας. Και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, είπε, επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Γι' αυτό εμείς, συμπλήρωσε, ως διπλωμάτες εργαζόμαστε τόσο ενεργά για να σταματήσουμε τους πολέμους και να δημιουργήσουμε συνθήκες για ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και εμπόριο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γερμανία και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες να τερματίσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σέγγεν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, εκτός από τη Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία και η Σουηδία ελέγχουν επί του παρόντος τα σύνορά τους με άλλες χώρες του Σέγγεν. Το νέο σύστημα ψηφιακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και η επικείμενη έναρξη ισχύους του νέου συμφώνου ασύλου, μειώνουν την ανάγκη για εσωτερικούς ελέγχους, απευθύνεται η Επιτροπή μιλώντας προς τα κράτη-μέλη. Πάντως, στη Γερμανία οι έλεγχοι θα παραταθούν τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ. Και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν σφοδρές ουκρανικές επιθέσεις στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης και σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή του Ντονέτσκ, το οποίο κατευθυνόταν προς την Κριμαία. Από την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πάντα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 7 άνθρωποι και τουλάχιστον 11 έχουν τραυματιστεί. Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη συμπίπτει με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνει παραδοσιακά στην πόλη ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τέλος, ανήσυχη νύχτα για Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά από εκτοξεύσεις drones από το Ιράν κατά των δύο αραβικών χωρών. Σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια.
11: Το θέμα της ημέρας.
12: Το φαινόμενο ήταν γνωστό, όχι όμως σε όλη αυτή την τραγική του διάσταση. Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια απάνθρωπη πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, 3 Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής όπου δούλευαν αδιάκοπα σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια. 3 άνδρες τους έκλεισαν μέσα στο όχημα και κρατώντας τις πόρτες κλειστές έριξαν βενζίνη και τους πυρπόλησαν. Χάρη στις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου βενζίνης όπου έγινε η εκτέλεση, μπόρεσαν να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι 2 εκ των δραστών. Πρόκειται για Πακιστανούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες σε συνέργεια και άμεση επαφή με την μαφία της Καλαβρίας, την Ντράγκετα. Ένας 5ος εργάτης, ο οποίος έσπασε το παράθυρο του βαν και κατάφερε να σωθεί, κατέθεσε στους ανακριτές ότι όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι δουλέμποροι αυτή της τρίτης χιλιετίας τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη σε ήμοι εγκαταλειμμένες αγρικίες. Η άγρια εκτέλεση της Αμεντολάρα οργανώθηκε για να τιμωρηθούν οι εργάτες επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν ακόμη και για την μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια. Δεν πρόκειται δυστυχώς για μεμονωμένο γεγονός. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν φράουλες, ελιές, πορτοκάλια και βερίκοκα. Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το 1/3 έχει υπογράψει μια κάποια νόμιμη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας, όταν καταφέρνουν να πληρωθούν, γύρω στα 15 ευρώ την ημέρα, από τα οποία καταβάλουν και έξοδα για μεταφορά από το σπίτι στους αγρούς. Όλοι γνωρίζουν τις ακραίες αυτές συνθήκες, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, διότι έτσι εξυπηρετείται η τοπική γεωργική παραγωγή, έστω και αν αγνοούνται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Και όποιος αντιδρά, τιμωρείται. Δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο Νότο. Έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στο Μιλάνο υπόθεση που αφορά την οικοδόμηση του νέου Αμερικανικού προξενείου. Σχεδόν 400 Ινδοί εργάτες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, λάμβαναν περίπου 2 ευρώ την ώρα. Έδιναν 5.000 ευρώ σε μεσάζοντες για τη βίζα και στη συνέχεια πλήρωναν και για να φάνε και να κοιμηθούν. Στο χέρι τους έμεναν μόνο 300 ευρώ το μήνα. Οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υποδικαστικό έλεγχο η εταιρεία Κάντελ, η οποία είχε αναλάβει το όλο έργο, διότι θεωρούν ότι με την στάση της αποδέχθηκε την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Enclo 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Κι αυτή τη νύχτα πόσοι εργάτες γενναίοι και τρυφαίροι, πλάσματα αγγελικά αφινιασμένα μέσα σε μαύρες σύραγγες, σε ζωφερές στοές δουλεύουν δίχως έλεος, δίχως ανάσα.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: and Glow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Blow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

κοιτώντας τα ριζικά συστήματα των άλλων. Ύστερα από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες να ανθίσω και να φτιάξω τη δικιά μου μεγάλη σκιά, να στεγάσω όλα τα πουλιά, να πιω όλες τις βροχές

έλπισαν, σου λέω πλέον, οι αντοχές. Ύστερα από τόση ακινησία που χρειάστηκε για να γίνω από άνθρωπος δέντρο.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Πλο 89,2.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

Κι αν μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά, ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Καλοκαίρι, όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση, αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-Mas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-Mas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Tektronet, Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
1: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, γιατί δεν τα είπαμε. Καλώς βρεθήκαμε φίλοι μου και απόψε στην κάθε βραδινή μας εκπομπή. Αν κάνουμε καμιά απουσία, κάνα δυο απουσίες, να μας συγχωρείτε. Έχουμε και κάποια έκτακτα γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν, αλλά εδώ είμαστε στον αέρα, όμορφα και ωραία και με πολύ ωραία έναρξη. Ολοκένουργιο σίγγλ από τους All Them Witches με τίτλο Hold Up, Say What. Και άλλα πολλά τέτοια καινούργια θα επισκεφθούμε σήμερα στην εκπομπή. Γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδος από πλευράς μου, ναι. Έχουμε μαζέψει πολύ υλικό φρέσκο, όπως παραδοσιακά στις πρώτες εκπομπές της εβδομάδος. Παρακολουθούμε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Για πάμε.

αυτή είναι καινούρια δουλειά. Και αυτή είναι η Coral Fuzz. Ωραιότατη. Garage Surf. You're so high το κομμάτι τους. Και έχουν καινούριο δίσκο οι ωραίοι αυτοί τύποι από την Georgia, από την Αθήνα της Georgia. Όχι, εδώ δική μας, εκεί στην Αμερική. Λοιπόν, καινούρια δουλειά του 2026 και νομίζω είναι και ο δεύτερος τους δίσκος ουσιαστικά. Αυτοί οι ωραίοι με το revival ήχο αυτόν από τη δεκαετία του 60 φερμένο στο 2026. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο κομμάτι, να το κάνετε μέσω Viber. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για όλους. Οπότε 698-98-60-147, Viber αριθμός, studio@ngradio.gr αν θέλετε, μέσω email. Για τη συνέχεια σας πηγαίνω 10 χρονάκια πίσω στους Atlantic Thrills και το κομμάτι Vices.

Ναι, τρελάριδες, τρελιάριδες μάλλον και πολύ εθιστικοί. Αυτή είναι η Atlantic Thrills. Εμείς πήγαμε πίσω στο 2015. Εκεί ακούσαμε το κομμάτι Vices και την πολύ ωραία δουλειά αυτή από το δίσκο με τίτλο Vices. Το ομότιτλο κομμάτι ακούσαμε. Και μ' αρέσει η περιγραφή που κάνουν, που έχουν δηλαδή στα επίσημα τους μουσικά social, που λέει «Γνωστοί για τις χαοτικές ζωντανές εμφανίσεις τους, την εμποτισμένη με μπέρμπον επιθετικότητα, τις εκρηκτικές πινιάτες και τα ψυχεδελικά μπισκότα βρώμης». Το στυλ garage punk των Atlantic Thrills είναι γεμάτο από θολά ψυχεδελικά riff, πράγματι, βραχνά φωνητικά πνιγμένα στο reverb και μία βάλτο low-fi αίσθηση. Ωραίο, λασπόδι low-fi αίσθηση. Ναι, έτσι περιγράφουν τη μουσική τους. Και περιγραφή να μην είχαμε, το έχουμε πιάσει ακριβώς έτσι αυτό το vibe που περιγράφεται και εδώ. Λοιπόν, θα σας πάω στο 2025 τώρα αμέσως εδώ. Το εδώ είναι Νορβηγία, στον Anders Buas.

ήλιος βγήκε με αυτό εδώ το... Το sunrise, ορίστε, sunrise λέγεται, α, καλά. Τώρα το είδα αυτό. Σαν ήλιος πραγματικά.

Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία δουλειά εδώ από τον Νορβηγό Anders Buas, ο οποίος διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό του, για να μπούμε μέσα έτσι στη δουλειά του, είναι ένας από αυτούς που έχουν παίξει μαζί με τον Paul Di'Anno, Iron Maiden, μαζί με τον Tim Ripper Owens, τον Judas Priest. Μετά έφτιαξε τη δική του μπάντα, το δικό του συγκρότημα, τους The Witches of Finnmark. Αλλά εδώ τον ακούμε από σόλο δουλειά που έχει τον τίτλο Trollringen του 2025. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία ομάδα, παρέα, παραγωγή, κιθαρίστας καταπληκτικός. Αυτά τα όμορφα που μόλις ακούσαμε. Και το κομμάτι πράγματι λέγεται Sunrise. Λοιπόν, για τη συνέχεια, πάμε σε μια παρέα με το όνομα Onsegen Ensemble και είναι αυτή από την Φινλανδία. Είναι ένα ωραιότατο τρίο και θα έρθω σε αυτούς στο δίσκο, στο single μάλλον, The Word, που είναι καινούριο του 2026 και το κομμάτι είναι το The Word, ναι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτούς. Δισκογραφικά από το 2017. Τέσσερα άλμπουμ να έχουν κυκλοφορήσει και έρχεται το πέμπτο προφανώς.

Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι ότι εδώ υπάρχει μεγάλη αγάπη σε soundtrack, σε ήχο τύπου Μωρικών, έτσι, σε western κατάσταση. Πολύ ωραίοι οι Onsengen Ensemble, Φινλανδοί, τρίο, και δεν είναι καινούργοι, έχουν χρόνια αρκετά έτσι στην πλάτη τους, σαν μουσική. Η δισκογραφία τους με αυτό το όνομα και με αυτή τη σύσταση είναι από το 2017 και νομίζω θα τους ξανασυναντήσουμε. Τώρα ήταν μια πολύ ωραία τυχαία που πέτυχε όμως συνάντηση, ένα συναπάντημα ωραίο, γιατί βγήκε αυτό το καινούριο του single και ψάχνοντας και ακούγοντας το ξεχώρισα. Αλλά νομίζω θα ξανάρθουμε σε αυτού σίγουρα να ακούσουμε και περισσότερα πράγματα που βασικά από ό,τι βλέπω έχουμε ξανάρθει και παλιότερα, ωραία. Οπότε θα τους ξαναθυμηθούμε, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα από την Φινλανδία θα πάω στον Καναδά. Λοιπόν, στον Καναδά θα βρούμε τους Crownlands. Θα τους θυμηθείτε, πιστεύω, γιατί τους έχουμε ξανακούσει, μόλις ακούσετε τη φωνή. Δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών, τραγουδιστών του Καναδά, αλλά ο τραγουδιστής του Crownlands έχει μια απίστευτα ψηλή φωνή και φτάνει, μιλάμε, δεν είναι τενόρος, φτάνει σχεδόν γυναικείες, τι σχεδόν, γυναικείες εκτάσεις. Και το πολύ πολύ ωραίο είναι ότι ο Cody Bowles, που είναι ο τραγουδιστής, είναι και ο drummer ταυτόχρονα της μπάντας. Και στην κιθάρα, τον μπάσο, αλλά και τα πλήκτρα είναι ο Kevin Komu. Οπότε εδώ έχουμε, πώς θα τους χαρακτηρίσεις, είναι ένα progressive rock συγκρότημα, έρχονται τώρα το 2026 με το album Apocalypse και νομίζω πάμε να ακούσουμε για να καταλάβετε τι εννοώ όταν λέω πώς να τους χαρακτηρίσεις. Έχουν πολλά στοιχεία από πολλά κλασικά ακούσματα μέσα στο δικό τους το παίξιμο. Λοιπόν, Foot Soldier of the Syndicate, ο τίτλος του κομματιού.

Δεν μπορείς να μην σκεφτείς τους Ρας όταν ακούς αυτή τη φωνή και όχι μόνο τη φωνή, αυτό τον ήχο γενικά. Και είναι και από τον Καναδά. Σας ξαναφέρνω έτσι την εικόνα αυτό του συγκροτήματος, το γεγονός ότι ο ντράμερ είναι και ο τραγουδιστής. Είναι ντουέτο, αλλά εντάξει, έχουν πολλές προεγραφές. Τέλος πάντων, έχουν έρθει τώρα με τον δίσκο Apocalypse του 2026 και έχει αυτό τον ήχο όλο το άλμπουμ, πολύ ενδιαφέρον έχουν, και αυτοί είναι από το 2020, έχουν το φανταστικό στοιχείο μέσα στους στίχους τους, έτσι σαν να ανοίγεις μυθιστόρημα φανταστικής λογοτεχνίας και επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, και μας αρέσουν εμάς, μας αρέσουν και προσωπικά καθόλου δεν με χαλάει που έχουν αναφορές σε ήχο γνωστό. Ίσα μου ανοίγει την όρεξη να πάω να ακούσω και Ρας μετά, άμα λάχει, γιατί όχι. Άμα θέλετε δηλαδή να το ζητήσετε, γιατί εγώ έχω κάτι καινούργιο ακόμα να σας προτείνω και μετά να πάμε και σε πιο κλασικά πραγματάκια. Λοιπόν, ποια άλλη καινούργια κυκλοφορία έχουμε που πάντα περιμένουμε και τρίβουμε τα χέρια με αυτούς εδώ τους τύπους τους ωραίους και περιμένουμε λοιπόν καινούργια τους κυκλοφορία. GA20. GA20, Αμερικανοί, blues, αυθεντικό blues, παρότι δημιουργείται στον 21ο αιώνα. Πάρα πολύ ωραία η GA20 και το κομμάτι το καινούργιο έχει τον τίτλο I Can't Hold Out.

Αχ, ένα δροσερό αεράκι χαράς και ευτυχίας είναι η G20. Πραγματικά, με το I can't hold out. Πολύ ωραία η παρατήρηση του φίλου μου του Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ότι έχουν αλλάξει τραγουδιστή γιατί ο προηγούμενος, ο Faherty, πως τον λένε, έχει κάνει καινούριο σχήμα με ακόμα έναν από τους G20 και τους Canyon Lights, που μας αρέσουν και αυτοί πάρα πολύ. Και θα έρθουμε και σε αυτούς κάποια στιγμή σίγουρα, ενώ έτσι κοντά. GA20, φίλε μου Μάριε, έτσι λέγονται. Η GA20, και GA20 είναι ένας ενισχυτής της δεκαετίας του 50. Και το νέο του single I Can't Hold Out. Λοιπόν, έχω και άλλο blues. Λοιπόν,

Λέγεται αυτό story, περιγράφει το κομμάτι. Σκοτεινή βροχερή νύχτα στη Νέα Υόρκη. Ο αφηγητής μας δεν νιώθει καλά, μπουκάρει σε ένα μπαρ. Κάθεται εκεί με ουίσκι. Και εκεί στη σκηνή είναι, λέει, μία μπάντα, μία blues μπάντα. Real hot band. Οπότε ησύχασα, λέει, άραξα και χάθηκα στο blues. Lost in the blues.

Τώρα αυτό μπήκε επειδή είναι live ή επειδή έτσι αποφασίσανε να μπει μέσα στο δίσκο? Δεν είναι live βασικά, είναι στουντιακή ηχογράφηση. Λοιπόν, το συγκρότημα του Snowy White είναι The White Flames. Και έτσι εδώ έχουμε μια ακόμα κυκλοφορία λοιπόν, που είναι και καινούρια. Μου στείλε εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος στο Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ότι θυμίζει λίγο Ohio, Crosby, Stills, Nash. Δίκιο έχεις, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραίο τραγούδι ανέφερες τώρα, φοβερή σκέψη. Την κρατάω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί τώρα άγγιξες φλέβα πολύ, πολύ ευαίσθητη. Φοβερή η Crosby, Stills, Nash and Young, όταν ήταν και ο Young και όχι μόνο. Και χωρίς μάλλον, όχι και χωρίς, και χωρίς τον Νάς, τον Young. Αυτό το κομμάτι ειδικά που είχε και πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο θα το κρατήσω για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, τώρα που πάμε. Καιρό έχουμε να μπούμε στο βανάκι του Jamming the Van. Το πολύ ωραίο αυτό project εκεί στην Αμερική, με το Van Studio που καλοί γνωστούς και άγνωστους νέους μουσικούς παίζουν, αυτοί ηχογραφούνται, αναπαράγονται και στο ραδιόφωνο ταυτόχρονα και μετά κυκλοφορούν στο YouTube, στο Spotify. Τώρα είναι η σειρά των The Great North Special. 7 άτομα αποτελούν αυτή την ωραιότατη παρέα. Για πάμε.

The Great North Special δημιουργήθηκαν στο Laguna Beach της Καλιφόρνια το 2019. Και ποιο ήταν το πάθος τους και η αγάπη τους? Οι Grateful Dead. Το αναγνωρίζουμε αυτό? Ναι. Πολύ καλά.

Πάντως αν το σκεφτείς, είναι συγκινητικό όλο αυτό το... Η κάθε ιστορία, κάθε συγκροτήματος νέου, γιατί έχει να σου πει για, το, για τη μεγάλη του αγάπη, ας πούμε, και από πού έχει επηρεαστεί και εμπνευστεί, και αυτό το λόγο είναι πάνω στη σκηνή και παίζουν ή στους δρόμους και περιοδεύουν. Να βγάζουν δίσκους ή να μην βγάζουν δίσκους, να παίζουν, αλλά να γίνονται και γνωστοί κτλ. Έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και συγκινητική τώρα εδώ αυτή η The Great North Special, γιατί είναι και εντελώς ηλιόλουστη, Καλιφόρνια δηλαδή 100%, να σου λένε ότι αγαπάν τον αυτοσχεδιασμό και προφανώς και έχουν δει και ακούσει ατελείωτες ώρες όλα αυτά τα live των Grateful Dead με τα ατελείωτα solo που κάνουν στα live τους, που για όσους ξέρετε κάθε τραγούδι σε κάθε live είναι ένα άλλο τραγούδι, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Αυτό αγαπούσαν πάρα πολύ να το κάνουν οι Dead, οι Grateful Dead, και αγαπούσαν πολύ περισσότερο τα live από το στούντιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το καταλαβαίνει κανείς αμέσως. Τους αναφέραμε και τους. Σήμερα τι ακούσαμε? Τύπους που μας θυμίζουν τους Rush. Είπαμε για τους Rush. Τύπους που μας θυμίζουν, κομμάτια που μας θυμίσανε Crosby, Stills, Nash & Young. Μετά αρχίζουμε και θυμόμαστε τους Grateful Dead. Ο φίλος ο Chris, ακούγαμε τους Atlantic Thrills, θυμίσανε τους Άλα Λάζ. Οι μουσικές μας σήμερα κάποιους μας θυμίζουν, αυτή είναι η κατάληξη, οπότε στείλτε τις αναλαμπές σας, έτσι, τι σας θυμίζει το κάθε τι που ακούμε και προχωράμε. Λοιπόν, πάντως το πρώτο μέρος θα το χαρακτήριζα ως φωτεινό, γιατί έχει πολύ ανεβαστικά και ματζόρε κομμάτια, και το επόμενο τέτοιο

είναι. Και έρχεται πάλι από καινούρια κυκλοφορία. Και αυτή τη φορά έρχομαι στην Κολομβία και τους Balthevs. Και το single που κυκλοφόρησαν με τίτλο Eternal Flow. Για πάμε να τις απολαύσουμε. Πάρα πολύ ωραίο single. Πάμε.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίοι, και όσο περνάει ο καιρός βγάζουν όλο και πιο έτσι ωραία κομμάτια, αγαπημένα δηλαδή, σου βγάζουν αμέσως μία νοσταλγία και μία γλύκα. Το έχουν αυτό, καταρχάς έχουν πάρα πολύ ωραίο κιθαρίστα, πολύ ωραίο γκρουβά το ντράμερ και πάρα πολύ ωραία μπασίστρια. Είναι τρίο οι Μπάλδευς, όλους τους είπα, είναι όλοι τους πολύ ωραίοι. Η κιθάρα μιλάει και περιγράφει πάρα πολύ ωραία τις μουσικές ιστορίες, το στηρίζει όμορφα. Και τέλος πάντων είναι η χαρά του καλοκαιριού που λέει και ο φίλος μου εδώ ο Νάξ. Αυτό το άκουσμα ίσον καλοκαίρι. Και εννοείται κιόλας μας θυμίζει και τους Screw and Bean, τώρα που λέμε για το τι μας θυμίζει τι όλη την ώρα, σήμερα. Θυμίζει πολύ και είναι και το χαρακτηριστικό ότι και τα δύο συγκροτήματα αυτά έχουν γυναίκα για μπάσο. Λοιπόν, 3 λεπτά μας μείνανε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Λοιπόν, με τι να κλείσουμε την πρώτη ώρα τώρα? Με ένα μικρούλι δίλεπτο Sonic Gypsy, Lucifer's Lament. Όχι μωρέ, αυτά στο για το δεύτερο μέρος. Πάμε εδώ, ωραιότατη. The Claypool, Lennon, Delirium και το Heart of Chrome.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την ηλεκτρονέτ. ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ωραία έναρξη κάναμε για το δεύτερο μέρος. Δυναμική και έτσι αντίθετη με τον ήχο, τον ονειρικό του πρώτου μέρους ή του εξωστρεφή ήχου του πρώτου μέρους. Τώρα πάμε για πιο ατμοσφαιρικά πράγματα και η περίπτωση του project I Built the Sky και το κομμάτι με τίτλο Snapshots from a Dream. Snapshots from a Dream. Λοιπόν, I Built the Sky είναι από την Αυστραλία το project. Ο κιθαρίστας ουσιαστικά που είναι το project I Built the Sky είναι ο Rohan Stevenson και είναι όλες δικές του παραγωγές. Ένας ανεξάρτητος μουσικός που ηχογραφεί, συνθέτει, δημιουργεί και ανεβάζει στο διαδίκτυο και σε φυσικό υλικό ακόμα, που γίνονται οι αγορές μέσα από το Bandcamp, τα γνωστά. Πολύ ωραία λοιπόν η δουλειά αυτή, είναι καινούρια, λέγεται Promise Me You'll Thrive, είναι ο τίτλος του δίσκου και μπράβο του που έβγαλε και άλλη τέτοια δουλειά. Έχει ξεκινήσει να ανεβάζει από το 2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6 συνολικά είναι τα άλμπουμ I Built the Sky και παρακολουθούμε πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει, τις πολύ ωραίες του δημιουργίες. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας και συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber αριθμό μας στο 698-9860-147, στο email του σταθμού studio@ngradio.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια στο live chat εδώ που έχουμε από το TikTok του σταθμού μας ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στον NG Radio. Λοιπόν, συνεχίζουμε καινούριες κυκλοφορίες και έρχομαι στον τελευταίο δίσκο των Elder από την Αμερική και τους Elder θα τους δούμε 2 Ιουλίου στην Αθήνα, για να δω, 2 Ιουλίου στο Arc Club στην Αθήνα. Μια μικρή μουσική σκηνή είναι το Art Club που φέρνει πολλούς αγαπημένους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Αξίζει κανείς να παρακολουθεί τι φέρνει, γιατί και κρατάει επίσης αυτή την ομορφιά του μικρού μαγαζιού που όμως γίνονται μέσα πάρα πολύ έντονα live και με πολύ ωραία σχέση με το κοινό, πολύ ωραία επαφή με το κοινό, ακριβώς επειδή είναι μικρός χώρος. Οπότε, οι Elder βγάλανε τον δίσκο με τίτλο Through Zero. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν με τον τρόπο που βάζουν τα σύνθια, τις πάρα πολύ ωραίες μελωδίες και τα licks αλλά και τα riffs. Πολύ δυνατή, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το Capture Release. Είναι ένα δυνατό σχεδόν 9 λεπτό ταξίδι.

αυτά με τους Elder, δύναμη, σαρωτική, πολύ δυνατό το Capture Release και σίγουρα στις 2 Ιουλίου που θα έρθουν οι Elder θα παρουσιάσουν κάτι και από την καινούργια τους δουλειά. Λοιπόν, πολύ αγαπητοί πράγματι, έχουν κοινό και το αναμένουμε αυτό το live με ανυπομονησία. Λοιπόν, Through Zero, ο δίσκος τους 2026. Θα έρθω τώρα αρκετά χρόνια πίσω σε ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί το 1993. Δίσκος Chameleon, Χαμελέοντας, και συγκρότημα η Halloween. Ένα άλμπουμ πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό από αυτό που έχουμε σαν ήχο για τους Halloween, και το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε μαζί, το Music, ένα από τα πολύ ιδιαίτερα του δίσκου. Και οι στίχοι στο ρεφρέν λένε για τη μουσική: Music is like sunrise for me. Η μουσική είναι σαν ανατολή για μένα. It's joyful like a trip in a time machine. Είναι, λέει, μια χαρά σαν ένα ταξίδι σε μια μηχανή του χρόνου. Είναι σαν να γυρίζω πίσω στο σπίτι μου. Σας το αφιερώνω το κομμάτι αυτό με τους τόσο ωραίους στίχους. Halloween και Music.

0: Αυτά λοιπόν με τους Halloween και το ωραιότατο music. Πηγαίνοντας στις αρχές της δεκαετίας του 90, λοιπόν, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές της σκηνής αυτής, και τους Halloween επίσης θα τους χαρούμε το καλοκαίρι στο Release Athens. Michael Kiske στα φωνητικά. Γερμανία η Halloween και Γερμανοί είναι και οι επόμενοι.
1: Ενπλό 89,2.
0: Μένοντας δηλαδή στη δεκαετία του 90 και τον δίσκο των Kingdom Come με τίτλο Master 7. Έχει εδώ για ένα κομμάτι ερωτικό, ας πούμε, έτσι, μπαλάντα καψούρικη με τον τύπο που δεν μπορεί να ξεπεράσει την αγάπη της ζωής του, τον έρωτα της ζωής του. I just can't let go, cause I need you so. Yes, I do believe in you and I do. Oh, it's true, I love you. Αυτά λένε οι στίχοι στο ρεφρέν. Κομματάρα όμως αντιλείω την μπαλάντα ωραία κλασική από την heavy metal σκηνή και τους Γερμανούς Kingdom Come. Can't let go, λοιπόν. Πάμε και εδώ.

έτσι, χαρακτηριστικές, ωραίες εποχές 90s, τέτοιων χαρακτηριστικών μπαλαντών και heavy metal συγκροτημάτων. Αυτά με το Can't Let Go και το Kingdom Come. Πολλές καλησπέρες και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Bill, τον Γιώργο, τον Τόλια, τη Μαρία, τον Χρυσόστομο, τον Κωνσταντίνο, τη Διονυσία, την Ελενίτα, τον Χρήστο, τον Γλάρο, τον Κρίς, τον Νεκτάριο, τον Νικόλα από την Κρήτη, τη Λίδα και τον Γιώργο, την Άγια, την Φιφίνα μας εδώ, τον Τζόρτζ από τα Τρίκαλα, τον Νάξ, τον Στέλιο, τον Στρατή, όλους τους καλούς τους φίλους που είστε εδώ και γράφετε, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο γεμάτο 20 λεπτό με μουσική και σκέφτομαι τώρα να σας πάω. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 και έρχεται από το ακόμα ένα project name για αυτήν εδώ την εκπομπή με τίτλο The Tallest Man on Earth. Και σας πηγαίνω στην περίπτωση του Σουηδού τραγουδιστή τραγουδοποιού Christian Mattsson, που έρχεται τώρα με ένα καινούριο single και μάλλον προμηνύεται καινούρια κυκλοφορία. Λοιπόν, ο ήχος του The Tallest Man on Earth κινείται σε ένα folk ήχο και ακριβώς επειδή έχει και αυτές τις ρίζες και την καταγωγή, είναι από τη Σουηδία, έχει μια πολύ ιδιαίτερη δική του γραφή. Ακούστε τον. Το κομμάτι λέγεται Colors, χρώματα.

πάρα πολύ ωραίος ο The Tallest Man on Earth. Σουηδία και το Colors. Αυτός είναι ο χρόνος του. Αυτός είναι ο ήχος του και το καινούριο του single. Και περιμένουμε την ολοκληρωμένη του δουλειά. Χωρίς καθυστέρηση. Μπαίνω κατευθείαν στο επόμενο άλμπουμ. Πάλι δεκαετία 90. Και Don't Look Too Far.

ομορφιές εδώ από τον δίσκο Judgment και την ωραιότατη αυτή δεκαετία του 90 ανάθεμα και Don't Look Too Far. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω πίσω στο χρόνο αρκετά, στο 74, για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που έκανε την ωραία αναφορά στο Οχάιο, τον Crosby, Stills, Nash & Young. Και μάλιστα είναι του Neil Young το κομμάτι, το οποίο το έγραψε το 74 αφού είδε τις φωτογραφίες του συμβάντος στο περιοδικό Life, του συμβάντος όπου πέσανε πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο του Kent στις 4 Μαΐου του 1970, όταν φοιτητές έκαναν τις διαμαρτυρίες τους και είχαν βγει στο Πανεπιστήμιο και έξω από το Πανεπιστήμιο στο δρόμο. Συγκλονισμένος τέλος πάντων και συντετριμένος ο Neil Young με αυτό που έγινε και είδε και πολύ ευαίσθητος, γράφει τους στίχους για το Ohio και το κομμάτι το μοιράζεται μαζί με τους υπόλοιπους τρεις και είναι ένα από τα πολύ πολύ κλασικά κομμάτια αυτής της περίοδου. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που του ήρθε συνερμικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής όταν ακούγαμε τους... ποιος ακούγαμε? Τους Crownlands, τους Καναδούς. Πάμε στην ωραιότατη αυτή παρέα. Πάμε.

έτσι, Four Dead in Ohio, όπως στέλνετε όλοι αυτό το κομμάτι ακριβώς, το χαρακτηριστικό και το επαναλαμβανόμενο από το τραγούδι, αριστουργήματα και τραγούδια που γράψαν ιστορία και μείνανε. Λοιπόν, φοβερές και οι επιλογές οι δικές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις ωραίες σκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ερχόμαστε στο κλείσιμο της εκπομπής και δεν το πήρα και χαμπάρι. Οπότε, για να δω τώρα τι θα προλάβουμε μέσα σε αυτό το εξάλεπτο του Graham. Κάτσε να δεις τώρα το Σικάγκο. Λες να το προλάβουμε το Σικάγκο? Φίλε αρπέτζιο αγαπητέ, μιας και το είπες και είναι και τα μάμα αμέσως μετά από αυτό, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Πάμε.

Να σε καλά, αρπέτζιο, κομματάρα και πολύ πολύ καιρό είχαμε και να το παίξουμε, να τα ακούσουμε. Θυμηθήκαμε ωραία πράγματα εδώ και ο ένας από τους τέσσερις εδώ, Graham Nash, Solo και το Chicago. Εγώ ευχαριστώ φίλε αρπέτζιο για την ωραία παραγγελιά. Αύριο με το καλό στις 11 και πάλι μαζί με καινούρια, παλιά, δικές σας μουσικές αναλαμπές και όλα αυτά τα ωραία. Κλείνω με Death in June και το Little Black Angel. Έτσι ωραία αναλαμπή από τα παλιά. Πάλι δεκαετία 90.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Johann Vandefull, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από τη Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull το έχει βάλει προσωπικό στοίχημα να πάρει η Γερμανία μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το 2027 και 2028, σε μια περίοδο που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Βραχίωνα του ΝΑΤΟ και διαμεσολαβητικό για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Είμαστε θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD και διαβεβαίωσε στη γερμανική ραδιοφωνία DLF ότι η Γερμανία έχει τη συμπάθεια πολλών άλλων χωρών. Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο εγχείρημα, γιατί υπάρχουν άλλες δύο ευρωπαϊκές υποψηφιότητες, η Πορτογαλία και η Αυστρία. Η Γερμανία, μετά την επανένωσή της το 1990, προσπαθεί κάθε 8 χρόνια να λάβει θέση μη μόνιμου μέλους για να επηρεάζει διεθνείς αποφάσεις. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι δυσκολότερα, κυρίως λόγω της εγκύτητας Βερολίνου και Ισραήλ. Η γερμανική κυβέρνηση εκφράζεται μόνο επιφυλακτικά για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης. Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, η Γερμανία δεν έχει αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης. Ο καγκελάριος Μέρτς δεν συμμετείχε επίσης ούτε στη διάσκεψη για την Παλαιστίνη, ούτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τις τελευταίες μέρες πάντως, το Βερολίνο ζήτησε από το Ισραήλ αυτοσυγκράτηση και διάλογο με τον Λίβανο αντί για ένα νέο γύρο επιθέσεων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα από την Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
8: Ανησυχώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σε συνέντευξη σε δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη ότι αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Από όσο γνωρίζουμε, θα παραστεί, είπε ο Φιντάν στη Χασλίντα Αμίν, δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη. Η συζήτηση περιστράφεται γύρω από την κρίση Ιράν-ΗΠΑ και τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ο Φιντάν επιβεβαίωσε την νυχτερινή συνομιλία του με τον Αραγτσί, που είχε αντικείμενο, όπως είπε, την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, επειδή το Ιράν είχε την εντύπωση ότι είχαν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς για μια εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα. Νομίζουμε, είπε, ότι η πρόσφατη συμβολή και οι επιχειρήσεις στο Λίβανο αποτελούν κατάφορη παραβίωση της συμφωνίας εκεχηρίας. Και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, είπε, επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Γι' αυτό εμείς, συμπλήρωσε, ως διπλωμάτες εργαζόμαστε τόσο ενεργά για να σταματήσουμε τους πολέμους και να δημιουργήσουμε συνθήκες για ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και εμπόριο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γερμανία και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες να τερματίσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σέγγεν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, εκτός από τη Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία και η Σουηδία ελέγχουν επί του παρόντος τα σύνορά τους με άλλες χώρες του Σέγγεν. Το νέο σύστημα ψηφιακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και η επικείμενη έναρξη ισχύους του νέου συμφώνου ασύλου, μειώνουν την ανάγκη για εσωτερικούς ελέγχους, απευθύνεται η Επιτροπή μιλώντας προς τα κράτη-μέλη. Πάντως, στη Γερμανία οι έλεγχοι θα παραταθούν τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ. Και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν σφοδρές ουκρανικές επιθέσεις στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης και σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή του Ντονέτσκ, το οποίο κατευθυνόταν προς την Κριμαία. Από την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πάντα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 7 άνθρωποι και τουλάχιστον 11 έχουν τραυματιστεί. Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη συμπίπτηκε με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνει παραδοσιακά στην πόλη ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τέλος, ανήσυχη νύχτα για Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά από εκτοξεύσεις drones από το Ιράν κατά των δύο αραβικών χωρών. Σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια.
9: Το θέμα της ημέρας. Το φαινόμενο ήταν γνωστό, όχι όμως σε όλη αυτή την τραγική του διάσταση. Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια απάνθρωπη πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, τρεις Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής όπου δούλευαν αδιάκοπα σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια. Τρεις άνδρες τους έκλεισαν μέσα στο όχημα και κρατώντας τις πόρτες κλειστές έριξαν βενζίνη και τους πυρπόλησαν. Χάρη στις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου βενζίνης όπου έγινε η εκτέλεση, μπόρεσαν να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δύο εκ των δραστών. Πρόκειται για Πακιστανούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες σε συνέργεια και άμεση επαφή με την μαφία της Καλαβρίας, την Ντράγκετα. Ένας πέμπτος εργάτης, ο οποίος έσπασε το παράθυρο του βαν και κατάφερε να σωθεί, κατέθεσε στους ανακριτές ότι όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι δουλέμποροι αυτή της τρίτης χιλιετίας τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη σε ήμοι εγκαταλειμμένες αγρικίες. Η άγρια εκτέλεση της Αμεντολάρα οργανώθηκε για να τιμωρηθούν οι εργάτες επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν ακόμη και για την μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια. Δεν πρόκειται δυστυχώς για μεμονωμένο γεγονός. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν φράουλες, έλιες, πορτοκάλια και βερίκοκα. Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το 1 τρίτο έχει υπογράψει μια κάποια νόμιμη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας όταν καταφέρνουν να πληρωθούν γύρω στα 15 ευρώ την ημέρα, από τα οποία καταβάλουν και έξοδα για μεταφορά από το σπίτι στους αγρούς. Όλοι γνωρίζουν τις ακραίες αυτές συνθήκες, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, διότι έτσι εξυπηρετείται η τοπική γεωργική παραγωγή, έστω και αν αγνοούνται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Και όποιος αντιδρά, τιμωρείται. Δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο Νότο. Έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στο Μιλάνο υπόθεση που αφορά την οικοδόμηση του νέου Αμερικανικού προξενείου. Σχεδόν 400 Ινδοί εργάτες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, λάμβαναν περίπου 2 ευρώ την ώρα. Έδιναν 5.000 ευρώ σε μεσάζοντες για τη βίζα και στη συνέχεια πλήρωναν και για να φάνε και να κοιμηθούν. Στο χέρι τους έμεναν μόνο 300 ευρώ το μήνα. Οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υποδικαστικό έλεγχο η εταιρεία Κάντελ, η οποία είχε αναλάβει το όλο έργο, διότι θεωρούν ότι με την στάση της αποδέχθηκε την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.